Κι άγες δι το γούστις λαν εδέρα Κι άγνας του να ειδί το γαλουρκού αν παστέρα Κορπούς αλρεύεσα τα μπίαν καγοχέρα.